ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με τις εβδομαδιαίες εκπομπές μας. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Γεια χαρά σε όλους όσοι συναντιόμαστε σε αυτή τη συχνότητα. Στο ταξίδι μας αυτό που μελετάμε το αποτύπωμα της Τουρκίας στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, στρέφουμε σήμερα την πορεία μας προς την κομψή αρχιτεκτονική κληρονομιά της Ανατολίας που διαμορφώθηκε με ξύλο. Σε αυτό το επεισόδιο σταθμός μας είναι τα τζαμιά με ξύλινους στήλους και ξύλινο ροφή της Μεσαιωνικής Ανατολίας, τα οποία εγγράφηκαν στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 2023. Βάσει των στοιχείων της UNESCO, η συγκεκριμένη σειρά μνημείων αναδεικνύει μια ιδιότυπη αρχιτεκτονική παράδοση που άκμασε στην Ανατολία από τα τέλη του 13ου έως τα μέσα του 14ου αιώνα. Τα εν λόγω μνημεία, χαρακτηριστικά για την αριστοτεχνική χρήση του ξύλου ως κύριο δομικό στοιχείο, θεωρούνται παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά καθώς ενσαρκώνουν τη διαχρονικότητα του πολιτισμού και τη συσσωρευμένη γνώση των τεχνητών της Ανατολίας. Το σύνολο αυτό περιλαμβάνει το μεγάλο τζαμί του Άφιον Καραϊσάρ, το τζαμί Ασλανχάνε, Αγί Σερεφετίν στην Άγκαρα, το μεγάλο τζαμί του Σιβριχισάρ στο Εσκισίρ, το τζαμί Εσρεφόλου στο Μπέισιρ της Κόνια και το τζαμί Μαχμούτ Μπέι στο Κασταμόνο. Το στοιχείο που τονίστηκε ιδιαίτερα στις αξιολογήσεις της UNESCO είναι ότι τα κτίσματα αυτά συγκαταλέγονται στα καλύτερα διατηρημένα και πιο αυθεντικά δείγματα της παράδοσης των ξύλινων υποστήλιων τζαμιών στην Ανατολία. Αυτά τα τζαμιά που βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις μεταφέρουν μέχρι τις μέρες μας μια κοινή αρχιτεκτονική αντίληψη και παρόμοιες κατασκευαστικές τεχνικές. Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά που καθιστούν αυτά τα τζαμιά ξεχωριστά είναι ότι το ξύλο δεν χρησιμοποιείται μόνο για διακοσμητικούς σκοπούς, αλλά ως άμεσο φέρον δομικό σύστημα. Οι πολυάριθμοι ξύλινοι στήλοι που υποβαστάζουν τους ευρύχωρους χώρους λατρείας προσδίδουν στα κτίσματα μια εμφάνιση τόσο αισθητική όσο και απόλυτα ισορροπημένη. Οι εμπειρογνώμονες της UNESCO επισημαίνουν ότι αυτή η αρχιτεκτονική προσέγγιση γεννήθηκε από τη σύζευξη της παραδοσιακής τεχνογνωσίας που μεταφέρθηκε από το Τουρκιστάν στην Ανατολία με την τοπική δεξιοτεχνία. Έτσι αναπτύχθηκε στην Ανατολία μια αυθεντική αρχιτεκτονική τζαμιών, εξαιρετικά εξελιγμένη τόσο από λειτουργική όσο και από καλλιτεχνική άποψη. Το τζαμί Ασλανχάνε στην Άγκαρα, πίσω από την πέτρινη εξωτερική του πρόσωψη, κρύβει ένα εντυπωσιακό ξύλινο εσωτερικό κόσμο. Οι κύονες, το σύστημα της οροφής και η ξυλουργική του τζαμιού αναδεικνύουν το υψηλό επίπεδο της τέχνης της ξυλουργικής κατά την περίοδο των Σελτζούκων της Ανατολίας. Το γεγονός ότι το κτίσμα παραμένει μέχρι σήμερα ανοιχτό για λατρεία αποδεικνύει ότι η πολιτιστική κληρονομιά συνεχίζει να υφίσταται ως μια ζωντανή αξία. Το τζαμί Εσρέφολου στο Μπέισιρ της Κόνια θεωρείται ένα από τα πιο αξιοσημείωτα μνημεία αυτού του χώρου. Το οικοδόμημα που αναγέρθηκε στα τέλη του 13ου αιώνα ξεχωρίζει για τους ξύλινους στήλους, τον διάκοσμο και τα αυθεντικά στοιχεία που έχουν διασωθεί. Στα αρχεία της UNESCO δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο βαθμό διατήρησης των ξύλινων δομικών στοιχείων στο εσωτερικό του. Αυτή η κατάσταση καθιστά το τζαμί Εσρέφολου ένα κορυφαίο παράδειγμα όχι μόνο για την Ανατολία αλλά και για την παγκόσμια ιστορία της αρχιτεκτονικής. Το τζαμί Μαχμούτ Μπέι στο Κασταμονού ξεχωρίζει για τις χειρόγραφες διακοσμήσεις του. Τα φυτικά και γεωμετρικά μοτίβα στις ξύλινες επιφάνειες συγκαταλέγονται στα πιο εκλεκτά δείγματα της παραδοσιακής διακόσμησης στην Ανατολία. Αυτά τα στολίδια δεν είναι απλώς αισθητικά στοιχεία, αλλά φέρουν σημαντικά ίχνη της πολιτιστικής αντίληψης και του καλλιτεχνικού κόσμου της εποχής. Στις αξιολογήσεις της UNESCO και του ICOMOS τονίζεται ότι η διατήρηση αυτών των αυθεντικών διακοσμήσεων είναι ύψιστης σημασίας για την παγκόσμια αξία του μνημείου. Το μεγάλο τζαμί του Αφιόν Καραϊσάρ και το μεγάλο τζαμί του Σιβριχισάρ αποτελούν επίσης ισχυρούς εκπροσώπους της παράδοσης των πολυστήλων ξύλινων τζαμιών. η ευρύχωρη διάταξη του εσωτερικού, η ξύλινη στήλη τοποθετημένη με ρυθμικό τρόπο και η απλή αλλά επιβλητική αρχιτεκτονική προσέγγιση προσδίδουν σε αυτά τα οικοδομήματα έναν κοινό χαρακτήρα. Η UNESCO υπογραμμίζει ότι αυτά τα τζαμιά δεν αποτελούν μόνο δείγματα θρησκευτικής αρχιτεκτονικής, αλλά διαδραμάτισαν επίσης σημαντικό ρόλο ως κέντρα της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής στην Ανατολία. Ένα από τα κυριότερα σημεία στις αξιολογήσεις της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ήταν ο τρόπος με τον οποίο αυτά τα τζαμιά αντανακλούν την πολιτιστική αλληλεπίδραση. Η παράδοση της ξύλινης δόμησης που μεταφέρθηκε από το Τουρκιστάν ενώθηκε με την τοπική αρχιτεκτονική αντίληψη της Ανατολίας, δημιουργώντας μια νέα και αυθεντική σύνθεση. Με αυτόν τον τρόπο, τα τζαμιά αυτά αναδείχθηκαν όχι μόνο ως χώροι λατρείας, αλλά ως αρχιτεκτονικά δημιουργήματα που ενσαρκώνουν τη σύζευξη διαφορετικών πολιτισμικών παραδόσεων. Ένας άλλος παράγοντας που συνέβαλε στην ένταξη αυτής της περιοχής στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς είναι η διατήρηση της αυθεντικότητας και της ακεραιότητας των κτισμάτων σε μεγάλο βαθμό. Παρά το γεγονός ότι χτίστηκαν με ένα ευαίσθητο υλικό όπως το ξύλο, το ότι αυτά τα τζαμιά παραμένουν όρθια για αιώνες αποδεικνύει το πόσο εξελιγμένη ήταν η παραδοσιακή τεχνογνωσία στην Ανατολία. Οι διαδικασίες προστασίας αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια για αυτή την κληρονομιά. Λόγω της φύσης του ξύλου, περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως η θερμοκρασία, η υγρασία και η βιολογική φθορά παρακολουθούνται τακτικά. Στο πλαίσιο των εργασιών που συντονίζονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκία, δίνεται μεγάλη έμφαση στη διατήρηση των αυθεντικών υλικών. Η χρήση μεθόδων που σέβονται την ιστορική δομή κατά τις αναστηλώσεις αποτελεί βασική αρχή της UNESCO. Τα τελευταία χρόνια δημιουργούνται λεπτομερή αρχεία αυτών των τζαμιών με τεχνικές ψηφιακής τεκμηρίωσης. Ο ξύλινος διακοσμός και τα φέροντα συστήματα αρχαιοθετούνται με επιστημονικές μεθόδους. Έτσι δεν προστατεύεται μόνο η φυσική ύπαρξη των κτηρίων, αλλά και η παραδοσιακή γνώση της δεξιοτεχνίας που φέρουν. Η μεταλαμπάδευση αυτής της τέχνης στις επόμενες γενιές είναι ζωτική σημασίας, καθώς η προστασία αυτών των τζαμιών σημαίνει ταυτόχρονα και τη διατήρηση της κουλτούρας των μαστόρων που τα έκτισαν. Ως εκ τούτου, οι προσπάθειες αποκατάστασης και εκπαίδευσης στην Τουρκία ενισχύουν ουσιαστικά τη διατήρηση των παραδοσιακών κατασκευαστικών τεχνών. Τα ξύλινα υποστήλια τζαμιά της Μεσαιωνικής Ανατολίας συνεχίζουν να ζουν σήμερα σε διάφορες πόλεις της Ανατολίας. Αυτά τα οικοδομήματα, διαμορφωμένα με τη ζεστασιά του ξύλου, υψώνονται σαν σιωπηλοί μάρτυρες που μεταφέρουν την αισθητική του παρελθόντος στο σήμερα. Αυτά τα τζαμιά που στέκουν όρθια εδώ και αιώνες θεωρούνται μοναδικά έργα που αντανακλούν την αντίληψη των ανθρώπων της Ανατολίας για μια παραγωγή σε αρμονία με τη φύση, την τεχνογνωσία τους και την πολιτισμική τους μνήμη.

0: μεταξύ στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO είναι εξαιρετικά σημαντική ακριβώς γι' αυτό το λόγο, διότι αυτά τα κτίσματα αποτελούν εκλεκτά κομμάτια της κοινή πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας, όχι μόνο της Τουρκία, που πρέπει να προστατευθούν. Αυτή η ιστορία που στηρίζεται στους ξύλινους στήλους συνεχίζει να ζει σήμερα σε διάφορες πόλεις της Ανατολίας, αποτελώντας μια ισχυρή γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο, όπου θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε τα ίχνη της Τουρκία στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
1: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.

Ένα κοινό πρότυπο στον ηλεκτρισμό. Ο κόσμος μπορεί να ανταποκριθεί στα 230 βολτ. Ο κόσμος λαμβάνει μέτρα για τα 230 βολτ για την τάση του δικτύου. Ωστόσο, οι Τούρκοι πολίτες που ταξιδεύουν στην Αμερική θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για τα 100% βολτ και όσοι πηγαίνουν σε χώρες όπως η Σαουδική Αραβία θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για διαφορετικούς τύπους πριζών. Στη ρίζα αυτής της διαφοράς βρίσκεται το χάσμα Tesla Edison. Παρουσιάζουμε το άρθρο σχετικά με αυτό το θέμα που ετοίμασε ο Ουρ Μπιτζηρικλή για το TRT Haber. Λόγω της διαφορετικής τάσης δικτύου και των διαφορετικών τύπων πριζών σε διαφορετικές χώρες είναι απαραίτητο να γνωρίζετε εκ των προτέρων την τάση δικτύου και τους τύπους πριζών της χώρας προορισμού όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό. Διαφορετικές τιμές, τάσεις, ρεύματος και hertz συχνότητας χρησιμοποιούνται για την τάση του δικτύου της πόλης σε όλο τον κόσμο. Όπως συμβαίνει με πολλά πράγματα στον ηλεκτρισμό, αυτό πηγάζει επίσης από μια διαφορά απόψεων μεταξύ του Νίκολα Τέσλα και του Τόμας Έντισον. Τον 19ο αιώνα, η ιδιοφυΐα της ηλεκτρολογίας Τέσλα ανέπτυξε ένα μοντέλο για την παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας βασισμένο σε τριφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα. Οι υπολογισμοί του προσδιορίσαν ότι η βέλτιστη συχνότητα το εναλλασσόμενο ρεύμα ήταν 60 Hz. Δηλαδή η ιδανική συχνότητα για έναν πλήρη κύκλο ρεύματος ήταν 60 Hz. Υποστήριξε επίσης ότι η τάση θα έπρεπε να είναι 240 βολτ επειδή αυτό επέτρεπε τη μέγιστη απόδοση. Ο Edison υποστήριζε τα 110 βολτ. Ωστόσο, ο Edison υποστήριξε ότι το συνεχές ρεύμα των 110 βολτ ήταν ασφαλέστερο. Καθώς η ηλεκτρική ενέργεια εξαπλωνόταν ευρέως, έγινε κατανοητό ότι το εναλλασσόμενο ρεύμα ήταν πιο χρήσιμο για τη μετάδοση ενέργειας σε μεγάλες αποστάσεις, αλλά τα 110 βολτ συνέχισαν να χρησιμοποιούνται στις ΗΠΑ και τις γύρω περιοχές. Στην Ευρώπη, ενώ οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας αρχικά κατασκευάστηκαν χρησιμοποιώντας 110 βολτ, προέκυψε το πρόβλημα ότι από δύο ηλεκτρονικές συσκευές που λειτουργούσαν με την ίδια ισχύ, αυτή που χρησιμοποιούσε 110 βολτ κατανάλωνε διπλάσια ηλεκτρική ενέργεια από αυτή που χρησιμοποιούσε 220 βολτ. Αυτό οδήγησε στην ανάγκη για παχύτερα καλώδια. Ως εκ τούτου, η Ευρώπη άλλαξε σε 220 βολτ. Ωστόσο, προτιμήθηκε το 50 Hz επειδή ήταν πιο συμβατό με το δεκαδικό σύστημα αριθμών. Παρά το γεγονός ότι ήταν έως και 15% λιγότερο αποδοτικό, το 50 Hz συνέχισε να χρησιμοποιείται. Τα όρια έγιναν ξεκάθαρα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Παρόλο που χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο προτιμούσαν διαφορετικές συχνότητες, τα 220 με 240 βολτ και τα 50 Hz έγιναν το πρότυπο σε όλη την Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Τουρκία εφάρμοσε επίσης τα 220 βολτ και τα 50 Hz στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, επειδή η ηλεκτρική της υποδομή ήταν ευθυγραμμισμένη με την Ευρώπη. Ωστόσο, το 1983 η Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή ανέλαβε νέο δράση για την ενοποίηση των χωρών που χρησιμοποιούν 220 με 230 και 240 βολτ σε ένα ενιαίο πρότυπο. Ιδιαίτερα, λόγω της παραγωγής, εξαγωγής και εισαγωγής ηλεκτρονικών συσκευών, ελήφθη η απόφαση για μετάβαση σε ένα κοινό πρότυπο 230 βολτ για τα οικιακά δίκτυα πόλεων και 400 βολτ για βιομηχανικές και κατασκευαστικές εγκαταστάσεις ενδός 20 ετών. Η Τουρκία χρησιμοποιεί 230 βολτ από το 2003. Χώρες συμπροδογνωμένες στη Τουρκία χρησιμοποιούν το πρότυπο των 230 βολτ 50 Hz από το 2003. Αν και μερικές φορές αναφέρεται ως 220 βολτ από παλιά, στην πράξη η ηλεκτρική ενέργεια του δικτύου της πόλης έχει πλέον καθοριστεί στα 220 βολτ. Οι ΗΠΑ
έχουν επίσης αρχίσει να χρησιμοποιούν και τα δύο ρεύματα στα σπίτια ως ενδιάμεση λύση για την αντισταθμίση των απώλειων που προκαλούνται από τη χαμηλή τάση. Τα 230 βολτ εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για συσκευές υψηλής ενέργειας όπως οι φούρνοι, ενώ τα 110 βολτ χρησιμοποιούνται για συσκευές χαμηλότερης ενέργειας όπως ο φωτισμός. Η αλλαγή εφαρμόζεται σταδιακά για να αποτραπεί η ταυτόχρονη απαρχαίωση εκατομμυρίων ηλεκτρικών συσκευών. Η Ιαπωνία συνεχίζει να χρησιμοποιεί διαφορετικό ρεύμα, τα 110 βολτ. Στο μέλλον αναμένεται μια παγκόσμια μετάβαση στο πρότυπο των 230 βολτ. Οι διαφορές μεταξύ των χωρών δεν περιορίζονται στην τάση και τη συχνότητα του δικτύου. Υπάρχουν επίσης διαφορετικοί τύποι πριζών από α έως ω. Στην Τουρκία, ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος τύπος πρίζας είναι ο τύπος 2 ακίδων που ονομάζεται F. Ωστόσο, η χρήση πριζών C έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, ενώ τα βίσματα τύπου Α και Β είναι συνηθισμένα στις ΗΠΑ, τα βίσματα τύπου C ήταν αρχικά διαδεδομένα στην Ευρώπη και αργότερα έγιναν ευρέως διαδεδομένα στην Αφρική και τη Δυτική Ασία. Τα βίσματα τύπου F είναι γνωστό ότι είναι λιωμένα και ασφαλέστερα. Στην Ευρώπη και την Τουρκία, ρελέ που αποτρέπουν το υπολοιπόμενο ρεύμα και διακόπτουν το κύκλωμα χρησιμοποιούνται επίσης σε κατοικίες.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με τις εβδομαδιαίες εκπομπές μας. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Γεια χαρά σε όλους όσοι συναντιόμαστε σε αυτή τη συχνότητα. Στο ταξίδι μας αυτό που μελετάμε το αποτύπωμα της Τουρκίας στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, στρέφουμε σήμερα την πορεία μας προς την κομψή αρχιτεκτονική κληρονομιά της Ανατολίας που διαμορφώθηκε με ξύλο. Σε αυτό το επεισόδιο σταθμός μας είναι τα τζαμιά με ξύλινους στήλους και ξύλινο ροφή της Μεσαιωνικής Ανατολίας, τα οποία εγγράφηκαν στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 2023. Βάσει των στοιχείων της UNESCO, η συγκεκριμένη σειρά μνημείων αναδεικνύει μια ιδιότυπη αρχιτεκτονική παράδοση που άκμασε στην Ανατολία από τα τέλη του 13ου έως τα μέσα του 14ου αιώνα. Τα εν λόγω μνημεία, χαρακτηριστικά για την αριστοτεχνική χρήση του ξύλου ως κύριο δομικό στοιχείο, θεωρούνται παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά καθώς ενσαρκώνουν τη διαχρονικότητα του πολιτισμού και τη συσσωρευμένη γνώση των τεχνητών της Ανατολίας. Το σύνολο αυτό περιλαμβάνει το μεγάλο τζαμί του Άφιον Καραϊσάρ, το τζαμί Ασλανχάνε, Αγί Σερεφετίν στην Άγκαρα, το μεγάλο τζαμί του Σιβριχισάρ στο Εσκισίρ, το τζαμί Εσρεφόλου στο Μπέισιρ της Κόνια και το τζαμί Μαχμούτ Μπέι στο Κασταμόνο. Το στοιχείο που τονίστηκε ιδιαίτερα στις αξιολογήσεις της UNESCO είναι ότι τα κτίσματα αυτά συγκαταλέγονται στα καλύτερα διατηρημένα και πιο αυθεντικά δείγματα της παράδοσης των ξύλινων υποστήλιων τζαμιών στην Ανατολία. Αυτά τα τζαμιά που βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις μεταφέρουν μέχρι τις μέρες μας μια κοινή αρχιτεκτονική αντίληψη και παρόμοιες κατασκευαστικές τεχνικές. Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά που καθιστούν αυτά τα τζαμιά ξεχωριστά είναι ότι το ξύλο δεν χρησιμοποιείται μόνο για διακοσμητικούς σκοπούς, αλλά ως άμεσο φέρον δομικό σύστημα. Οι πολυάριθμοι ξύλινοι στήλοι που υποβαστάζουν τους ευρύχωρους χώρους λατρείας προσδίδουν στα κτίσματα μια εμφάνιση τόσο αισθητική όσο και απόλυτα ισορροπημένη. Οι εμπειρογνώμονες της UNESCO επισημαίνουν ότι αυτή η αρχιτεκτονική προσέγγιση γεννήθηκε από τη σύζευξη της παραδοσιακής τεχνογνωσίας που μεταφέρθηκε από το Τουρκιστάν στην Ανατολία με την τοπική δεξιοτεχνία. Έτσι αναπτύχθηκε στην Ανατολία μια αυθεντική αρχιτεκτονική τζαμιών, εξαιρετικά εξελιγμένη τόσο από λειτουργική όσο και από καλλιτεχνική άποψη. Το τζαμί Ασλανχάνε στην Άγκαρα πίσω από την

έτρινε εξωτερική του πρόσωψη κρύβει ένα εντυπωσιακό ξύλινο εσωτερικό κόσμο. Οι κύονες, το σύστημα της οροφής και η ξυλουργική του τζαμιού αναδεικνύουν το υψηλό επίπεδο της τέχνης της ξυλουργικής κατά την περίοδο των Σελτζούκων της Ανατολίας. Το γεγονός ότι το κτίσμα παραμένει μέχρι σήμερα ανοιχτό για λατρεία αποδεικνύει ότι η πολιτιστική κληρονομιά συνεχίζει να υφίσταται ως μια ζωντανή αξία. Το τζαμί Εσρέφολου στο Μπέισιρι της Κόνια θεωρείται ένα από τα πιο αξιοσημείωτα μνημεία αυτού του χώρου. Το οικοδόμημα που αναγέρθηκε στα τέλη του 13ου αιώνα ξεχωρίζει για τους ξύλινους στήλους, τον διάκοσμο και τα αυθεντικά στοιχεία που έχουν διασωθεί. Στα αρχεία της UNESCO δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο βαθμό διατήρησης των ξύλινων δομικών στοιχείων στο εσωτερικό του. Αυτή η κατάσταση καθιστά το τζαμί Εσρέφολου ένα κορυφαίο παράδειγμα όχι μόνο για την Ανατολία, αλλά και για την παγκόσμια ιστορία της αρχιτεκτονικής. Το Τζαμί Μαχμούτ Μπέι στο Καστάμονου ξεχωρίζει για τις χειρόγραφες διακοσμήσεις του. Τα φυτικά και γεωμετρικά μοτίβα στις ξύλινες επιφάνειες συγκαταλέγονται στα πιο εκλεκτά δείγματα της παραδοσιακής διακόσμησης στην Ανατολία. Αυτά τα στολίδια δεν είναι απλώς αισθητικά στοιχεία, αλλά φέρουν σημαντικά ίχνη της πολιτιστικής αντίληψης και του καλλιτεχνικού κόσμου της εποχής. Στις αξιολογήσεις της UNESCO και του ICOMOS τονίζεται ότι η διατήρηση αυτών των αυθεντικών διακοσμήσεων είναι ύψιστης σημασίας για την παγκόσμια αξία του μνημείου. Το μεγάλο τζαμί του Αφιόν Καραϊσάρ και το μεγάλο τζαμί του Σιβρίχισάρ αποτελούν επίσης ισχυρούς εκπροσώπους της παράδοσης των πολυστήλων ξύλινων τζαμιών. Η ευρύχωρη διάταξη του εσωτερικού, η ξύλινη στήλη τοποθετημένη με ρυθμικό τρόπο και η απλή αλλά επιβλητική αρχιτεκτονική προσέγγιση προσδίδουν σε αυτά τα οικοδομήματα έναν κοινό χαρακτήρα. Η UNESCO υπογραμμίζει ότι αυτά τα τζαμιά δεν αποτελούν μόνο δείγματα θρησκευτικής αρχιτεκτονικής, αλλά διαδραμάτισαν επίσης σημαντικό ρόλο ως κέντρα της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής στην Ανατολία. Ένα από τα κυριότερα σημεία στις αξιολογήσεις της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ήταν ο τρόπος με τον οποίο αυτά τα τζαμιά αντανακλούν την πολιτιστική αλληλεπίδραση. Η παράδοση της ξύλινης δόμησης που μεταφέρθηκε από το Τουρκιστάν ενώθηκε με την τοπική αρχιτεκτονική αντίληψη της Ανατολίας, δημιουργώντας μια νέα και αυθεντική σύνθεση. Με αυτόν τον τρόπο, τα τζαμιά αυτά αναδείχθηκαν όχι μόνο ως χώροι λατρείας, αλλά ως αρχιτεκτονικά δημιουργήματα που ενσαρκώνουν τη σύζευξη διαφορετικών πολιτισμικών παραδόσεων. Ένας άλλος παράγοντας που συνέβαλε στην ένταξη αυτής της περιοχής στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς είναι η διατήρηση της αυθεντικότητας και της ακεραιότητας των κτισμάτων σε μεγάλο βαθμό. Παρά το γεγονός ότι χτίστηκαν με ένα ευαίσθητο υλικό όπως το ξύλο, το ότι αυτά τα τζαμιά παραμένουν όρθια για αιώνες αποδεικνύει το πόσο εξελιγμένη ήταν η παραδοσιακή τεχνογνωσία στην Ανατολία. Οι διαδικασίες προστασίας αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια για αυτή την κληρονομιά. Λόγω της φύσης του ξύλου, περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως η θερμοκρασία, η υγρασία και η βιολογική φθορά παρακολουθούνται τακτικά. Στο πλαίσιο των εργασιών που συντονίζονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκία, δίνεται μεγάλη έμφαση στη διατήρηση των αυθεντικών υλικών. Η χρήση μεθόδων που σέβονται την ιστορική δομή κατά τις αναστηλώσεις αποτελεί βασική αρχή της UNESCO. Τα τελευταία χρόνια δημιουργούνται λεπτομερή αρχεία αυτών των τζαμιών με τεχνικές ψηφιακής τεκμηρίωσης. Ο ξύλινος διάκοσμος και τα φέροντα συστήματα αρχαιοθετούνται με επιστημονικές μεθόδους. Έτσι δεν προστατεύεται μόνο η φυσική ύπαρξη των κτηρίων, αλλά και η παραδοσιακή γνώση της δεξιοτεχνίας που φέρουν. Η μεταλαμπάδευση αυτής της τέχνης στις επόμενες γενιές είναι ζωτικής σημασίας, καθώς η προστασία αυτών των τζαμιών σημαίνει ταυτόχρονα και τη διατήρηση της κουλτούρας των μαστόρων που τα έκτισαν. Ως εκ τούτου, οι προσπάθειες αποκατάστασης και εκπαίδευσης στην Τουρκία ενισχύουν ουσιαστικά τη διατήρηση των παραδοσιακών κατασκευαστικών τεχνών.

0: Τα ξύλινα υποστήλια τζαμιά της Μεσαιωνικής Ανατολίας συνεχίζουν να ζουν σήμερα σε διάφορες πόλεις της Ανατολίας. Αυτά τα οικοδομήματα, διαμορφωμένα με τη ζεστασιά του ξύλου, υψώνονται σαν σιωπηλοί μάρτυρες που μεταφέρουν την αισθητική του παρελθόντος στο σήμερα. Αυτά τα τζαμιά που στέκουν όρθια εδώ και αιώνες θεωρούνται μοναδικά έργα που αντανακλούν την αντίληψη των ανθρώπων της Ανατολίας για μια παραγωγή σε αρμονία με τη φύση, την τεχνογνωσία τους και την πολιτισμική τους μνήμη. Η ένταξη στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO είναι εξαιρετικά σημαντική ακριβώς για αυτό το λόγο, διότι αυτά τα κτίσματα αποτελούν εκλεκτά κομμάτια της κοινή πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας, όχι μόνο της Τουρκία, που πρέπει να προστατευθούν. Αυτή η ιστορία που στηρίζεται στους ξύλινους στήλους συνεχίζει να ζει σήμερα σε διάφορες πόλεις της Ανατολίας, αποτελώντας μια ισχυρή γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο, όπου θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε τα ίχνη της Τουρκία στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
1: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.

Ένα κοινό πρότυπο στον ηλεκτρισμό. Ο κόσμος μπορεί να ανταποκριθεί στα 230 βολτ. Ο κόσμος λαμβάνει μέτρα για τα 230 βολτ για την τάση του δικτύου. Ωστόσο, οι Τούρκοι πολίτες που ταξιδεύουν στην Αμερική θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για τα 100% βολτ και όσοι πηγαίνουν σε χώρες όπως η Σαουδική Αραβία θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για διαφορετικούς τύπους πριζών. Στη ρίζα αυτής της διαφοράς βρίσκεται το χάσμα Tesla Edison. Παρουσιάζουμε το άρθρο σχετικά με αυτό το θέμα που ετοίμασε ο Ουρ Μπιτζηρικλή για το TRT Haber. Λόγω της διαφορετικής τάσης δικτύου και των διαφορετικών τύπων πριζών σε διαφορετικές χώρες είναι απαραίτητο να γνωρίζετε εκ των προτέρων την τάση δικτύου και τους τύπους πριζών της χώρας προορισμού όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό. Διαφορετικές τιμές, τάσεις, ρεύματος και hertz συχνότητας χρησιμοποιούνται για την τάση του δικτύου της πόλης σε όλο τον κόσμο. Όπως συμβαίνει με πολλά πράγματα στον ηλεκτρισμό, αυτό πηγάζει επίσης από μια διαφορά απόψεων μεταξύ του Νίκολα Τέσλα και του Τόμας Έντισον. Τον 19ο αιώνα, η ιδιοφυΐα της ηλεκτρολογίας Τέσλα ανέπτυξε ένα μοντέλο για την παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας βασισμένο σε τριφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα. Οι υπολογισμοί του προσδιορίσαν ότι η βέλτιστη συχνότητα το εναλλασσόμενο ρεύμα ήταν 60 Hz, δηλαδή η ιδανική συχνότητα για έναν πλήρη κύκλο ρεύματος ήταν 60 Hz. Υποστήριξε επίσης ότι η τάση θα έπρεπε να είναι 240 βολτ επειδή αυτό επέτρεπε τη μέγιστη απόδοση. Ο Έντισον υποστήριζε τα 110 βολτ.

Ωστόσο, ο Edison υποστήριξε ότι το συνεχές ρεύμα των 110 βολτ ήταν ασφαλέστερο. Καθώς η ηλεκτρική ενέργεια εξαπλωνόταν ευρέως, έγινε κατανοητό ότι το εναλλασσόμενο ρεύμα ήταν πιο χρήσιμο για τη μετάδοση ενέργειας σε μεγάλες αποστάσεις, αλλά τα 110 βολτ συνέχισαν να χρησιμοποιούνται στις ΗΠΑ και τις γύρω περιοχές. Στην Ευρώπη, ενώ οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας αρχικά κατασκευάστηκαν χρησιμοποιώντας 110 βολτ, προέκυψε το πρόβλημα ότι από δύο ηλεκτρονικές συσκευές που λειτουργούσαν με την ίδια ισχύ, αυτή που χρησιμοποιούσε 110 βολτ κατανάλωνε διπλάσια ηλεκτρική ενέργεια από αυτή που χρησιμοποιούσε 220 βολτ. Αυτό οδήγησε στην ανάγκη για παχύτερα καλώδια. Ως εκ τούτου, η Ευρώπη άλλαξε σε 220 βολτ. Ωστόσο, προτιμήθηκε το 50 Hz επειδή ήταν πιο συμβατό με το δεκαδικό σύστημα αριθμών. Παρά το γεγονός ότι ήταν έως και 15% λιγότερο αποδοτικό, το 50 Hz συνέχισε να χρησιμοποιείται. Τα όρια έγιναν ξεκάθαρα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Παρόλο που χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο προτιμούσαν διαφορετικές συχνότητες, τα 220 με 240 βολτ και τα 50 Hz έγιναν το πρότυπο σε όλη την Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Τουρκία εφάρμοσε επίσης τα 220 βολτ και τα 50 Hz στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, επειδή η ηλεκτρική της υποδομή ήταν ευθυγραμμισμένη με την Ευρώπη. Ωστόσο, το 1983 η Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή ανέλαβε νέο δράση για την ενοποίηση των χωρών που χρησιμοποιούν 220 με 230 και 240 βολτ σε ένα ενιαίο πρότυπο. Ιδιαίτερα, λόγω της παραγωγής, εξαγωγής και εισαγωγής ηλεκτρονικών συσκευών, ελήφθη η απόφαση για μετάβαση σε ένα κοινό πρότυπο 230 βολτ για τα οικιακά δίκτυα πόλεων και 400 βολτ για βιομηχανικές και κατασκευαστικές εγκαταστάσεις ενδός 20 ετών. Η Τουρκία χρησιμοποιεί 230 βολτ από το 2003. Χώρες συμπροδογνωμένες της Τουρκία χρησιμοποιούν το πρότυπο των 230 βολτ 50 Hz από το 2003. Αν και μερικές φορές αναφέρεται ως 220 βολτ από παλιά, στην πράξη η ηλεκτρική ενέργεια του δικτύου της πόλης έχει πλέον καθοριστεί στα 220 βολτ. Οι ΗΠΑ έχουν επίσης αρχίσει να χρησιμοποιούν και τα δύο ρεύματα στα σπίτια ως ενδιάμεση λύση για την αντιστάθμιση των απώλειων που προκαλούνται από τη χαμηλή τάση. Τα 230 βολτ εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για συσκευές υψηλής ενέργειας όπως οι φούρνοι, ενώ τα 110 βολτ χρησιμοποιούνται για συσκευές χαμηλότερης ενέργειας όπως ο φωτισμός. Η αλλαγή εφαρμόζεται σταδιακά για να αποτραπεί η ταυτόχρονη απαρχαίωση εκατομμυρίων ηλεκτρικών συσκευών. Η Ιαπωνία συνεχίζει να χρησιμοποιεί διαφορετικό ρεύμα, τα 110 βολτ. Στο μέλλον αναμένεται μια παγκόσμια μετάβαση στο πρότυπο των 230 βολτ. Οι διαφορές μεταξύ των χωρών δεν περιορίζονται στην τάση και τη συχνότητα του δικτύου. Υπάρχουν επίσης διαφορετικοί τύποι πριζών από α έως ω. Στην Τουρκία, ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος τύπος πρίζας είναι ο τύπος δύο ακίδων που ονομάζεται F. Ωστόσο, η χρήση πριζών C έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, ενώ τα βίσματα τύπου Α και Β είναι συνηθισμένα στις ΗΠΑ, τα βίσματα τύπου C ήταν αρχικά διαδεδομένα στην Ευρώπη και αργότερα έγιναν ευρέως διαδεδομένα στην Αφρική και τη Δυτική Ασία. Τα βίσματα τύπου F είναι γνωστό ότι είναι ιωμένα και ασφαλέστερα. Στην Ευρώπη και την Τουρκία, ρελέ που αποτρέπουν το υπολοιπόμενο ρεύμα και διακόπτουν το κύκλωμα χρησιμοποιούνται επίσης σε κατοικίες.

κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!